0: Radio.
1: Ο πίσεν δεν είναι στάσου, αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο

0: sexy and I know it.
1: A diario, me, wow. Radio.
2: Ο Βίσεντε είναι ο Στάσο, αγριόλε, κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
3: Μάμι, ο